Το τόκι μου μέχρι. Είναι ο Γουαλτεφάντ. Είναι κουίκ. Σέγκα. Τι άγουα. Είναι κουίκ ο αγουγιάκ. Είναι τλιμίστ. Άσο κοιτλάγια. Το τόκι μου μέχρι. Είναι τσόκ. Νινόκ κλαμάτι. Νιγμάτι. Νίκ. Νίκ. Ιλαμίκ. Nitlacopoya. In Yowal Nepantl. In Tlimisli. Nichop. Nignotlamati. Nigmati. Nehuat. Tosti. Nehuat Metzli. Nehuat. Yowal Nepantl.

το τόκι μου μέσα. Είναι ο Γουαλτεβάντ, είναι κουίκ. Σέγκα, τι άγουα. Είναι κουίκ ο αουγιάκ, είναι τλιμίστη. Άσο πιτλάγια. Το τσινι μέτσι, είναι τσόκ. Νινόκ πλαμάτι. Νιγμάτι, νιγ, ηλαμίκ. Νιτλακοκόγια. Είναι τσόγουαλ. Nepantla.